0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάνω κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Pull me up.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.
7: Je vous parle d'un temps.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με εκεί το εργόγνωσο.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο.

0: στην γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.

0: Με κοίτω ο Ιραγός μας.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Stigma Radio.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

Sigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25798.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25222. Μπράτης, πράτης καλός.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio.
7: Όπου σήμερα διώκουμε εγκληματίες που πουλάνε κουλουράκια ενώ αφήνουμε γενοκτόνους να περιφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούμε το Ισραηλινό λόμπι στους διαδρόμους της Ευρώπης να επιτίθεται σε Έλληνες πολιτικούς, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν πληρωμένα ταξιδάκια μαζί του στο Τελ Αβίβ. Αναρωτιόμαστε γιατί ξέρουμε τόσα πολλά για το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι για αυτό στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά μας και την ελευθερία του λόγου μας.
8: You ready again, bro?
9: Yeah.
8: T-God Mafia. Straight out of Pittsburgh, man.
9: Can't smoke weed to it.
8: Don't doubt this nigga.
9: I don't wanna listen to him.
8: Be the truth, nigga.

0: Wiz Khalifa τραγουδά για το λεγόμενο Bake Sale και φυσικά αναφέρεται σε πάρτι με μαριχουάνα. Στην αμερικανική αργό των ναρκωτικών μάλιστα, Bake Sale ονομάζεται και το ντου της αστυνομίας σε χώρους όπου γίνεται παράνομη χρήση ναρκωτικών. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους όμως, Bake Sale είναι απλώς η συνήθεια να ετοιμάζεις κουλουράκια και άλλα αρτοσκευάσματα στο σπίτι σου και να τα πουλάς στο γραφείο ή το σχολείο, συγκεντρώνοντας χρήματα για κάποιον καλό σκοπό. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η φιλελεύθερη Ευρώπη δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με τα Bake Sale του Καλίφα, έχει τεράστιο πρόβλημα αν πουλάς αληθινά κουλουράκια και συγκεκριμένα αν δίνεις τα χρήματα σε θύματα των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα.
1: Well, we are watching children and families starve in Gaza, but don't even think about trying to do anything.
2: Μπορεί να βλέπουμε παιδιά και ολόκληρες οικογένειες να πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα, αλλά μην διανοηθείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό και κυρίως μην οργανώσετε κάποιο bake sale για να συγκεντρώσετε χρήματα. Οι πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκαν επίπληξη επειδή οργάνωσαν μια σχετική εκδήλωση για να συγκεντρώσουν χρήματα για τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα. Και αυτό συνέβη γιατί μια αξιωματούχος υποστήριξε ότι κάνει τους Εβραίους να αισθάνονται
1: άβολα.
0: Εδώ θα μας επιτρέψετε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το να λες ότι οι Εβραίοι φοβούνται τα κουλουράκια ή την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ερυθρού Σταυρού είναι βαθιά αντισημιτικό, γιατί παρουσιάζει μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων, τουλάχιστον ως παρανοϊκούς. Δεύτερον, η αξιωματούχος που θεώρησε αντισημιτικά τα κουλουράκια ήταν η Γερμανίδα βαρόνη Καταρίνα φον Σνούρμπαϊν. Επισήμως, η Σνούρμπαϊν είναι η συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ζωής. Ανεπίσημα έχει το παρατσούκλι «Η τσαρίνα του αντισημιτισμού». Πρακτικά, μάλιστα, είναι η πέμπτη φάλαγγα των Ισραηλινών λόμπι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ισραήλ, όπως ακριβώς απαιτούν τα Ισραηλινά λόμπι στην Ευρώπη. Και εμείς σήμερα σκεφτήκαμε να σας παρουσιάσουμε τα δύο σημαντικότερα Ισραηλινά λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν ή καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Πέρα και πάνω από τα κουλουράκια. Πρώτα όμως πρέπει να ακούσουμε μια επικία ιδέα την οποία δημιούργησε κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

0: Το δημιούργημα που ακούτε φέρει την υπογραφή Zion Music και υποθέτουμε ότι έχει δημιουργηθεί με την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιούν και οι Ιρανοί για τα βίντεο κλιπ με τα Lego. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Hillel Neuer, ένα Σούπερμαν με στολή, και αναφέρεται στον επικεφαλής του Ισραηλινού λόμπι UN Watch, το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών. Και αν δεν το έχετε ακουστά, έχετε ακούσει σίγουρα τις θέσεις του, γιατί σας τις μεταφέρουν αμάσιτες αρκετοί Έλληνες δημοσιογράφοι, όπως ο Σταμάτης Ζάχαρος.
1: Αυτό που βλέπετε δεν είναι ένα γράφημα απλό, είναι ένα γράφημα το οποίο έχει διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι Άραβες και από την αποδό πλευρά, αν πάμε εδώ, έχει και πάρα πολλούς δυτικούς. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει τους συσχετισμούς μεταξύ των τρομοκρατών Αράβων με δυτικούς.
0: Ο Ζάχαρος αναπαράγει εδώ αυτούσιες τις ψευδείς πληροφορίες του UN Watch ότι τα μέλη της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, συνεργάζονται, λέει, με τρομοκράτες. Επίσης, αναφέρει ψευδός ότι το UN Watch είναι γνωμοδοτικό όργανο της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πώς φτάνουν όμως τέτοιες ψευδείς πληροφορίες μια σχετικά άγνωστης ΜΚΟ να μεταδίδονται ακόμη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης? Το UN Watch ιδρύθηκε το 1993 από τον Αμερικανό δικηγόρο Μόρις Άμπραμ, με μοναδικό στόχο να αντικρούει τις καταγγελίες του ΟΗΕ για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ. Οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνταν από το Αμερικανικό Εβραϊκό Κογκρέσο. Σήμερα πρόεδρος είναι η πρώην κειμενογράφος του George Bush, Linda Froom. Το UN Watch συνεργάζεται επίσης στενά με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Freedom House, η οποία χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από το State Department και άλλα κρατικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά δηλαδή, χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων χρηματοδοτούν μια φιλοϊσραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ειδικεύεται στη δολοφονία χαρακτήρων για λογαριασμό του Τελ Αβίβ. Και όλα αυτά τα κάνει στην Ευρώπη. Ένα από τα τελευταία θύματα του UN Watch ήταν και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για μια πιο δίκαιη και δημοκρατική διεθνή τάξη. Το UN Watch τον κατηγόρησε ψευδός ότι έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα. Και δεν ήταν το μόνο θύμα.
2: It's a numerous of the so-called UN human rights experts. We found that a number of them are taking money.
0: Ο κύριος που ακούτε είναι ο Σούπερμαν με το κουστούμι, Hillel Neuer, για τον οποίο τραγουδήσαμε νωρίτερα. Εδώ μιλά στον Ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό I24 News, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε στήσει την απάτη με τον υποτιθέμενο αποκεφαλισμό 40 βρεφών από την Χαμάς. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Σούπερμαν παρουσιάζει τα χρήματα που δίνονται επισήμως από κράτη σε ανεξάρτητα όργανα του ΟΗΕ σαν χρηματισμό των επικεφαλής αυτών των οργάνων. Εμείς πάλι θέλουμε να σταθούμε σε κάτι που είπαμε προηγουμένως, ότι το UN Watch, δηλαδή ένα Ισραηλινό λόμπι με έδρα τη Γενέβη, χρηματοδοτείται με κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτό είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Και στην καρδιά του Ισραηλινού λόμπι στην Ευρώπη βρίσκεται μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση που ακούει στο όνομα ELNET.
3: At a time when headlines often divide, understanding becomes a strategic necessity.
0: Το ELNET είναι ο αόρατος γίγαντας στους διαδρόμους των Βρυξελών, ο οποίος μεταφέρει τη γραμμή του Τελ Αβίβ στους ευρωβουλευτές. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο TRT.
4: ELNET, which stands for European Leadership Network, presents itself as an NGO promoting shared democratic values between Europe.
5: Το ELNET, ακρονίμιο του European Leadership Network, παρουσιάζεται ως μη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τις κοινές δημοκρατικές αξίες μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα. Το ELNET ιδρύθηκε το 2007 με γραφεία σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία, με στόχο να περάσει στους ευρωβουλευτές το αφήγημα του Ισραήλ και να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα του Τελ Αβίβ θα εκπροσωπήσουν εκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο άνθρωπος πίσω από την οργάνωση είναι ο Ρόναν Έλιοτ, ο οποίος εργάστηκε αρχικά στο Ισραηλινό λόμπι AIPAC και αργότερα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Όπως εξηγούσε ο ίδιος, αν ομάδες όπως η δική μας είχαν έστω και το 10% του προϋπολογισμού των Ισραηλινών λόμπι στην Αμερική, θα αλλάζαμε την πολιτική της Ευρώπης.
0: Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, το Ελνέτ ακολουθεί μια δοκιμασμένη πρακτική. Καλεί ευρωβουλευτές στο Ισραήλ για πληρωμένες διακοπές και εντατικά μαθήματα Χασμπάρα, δηλαδή Ισραηλινής προπαγάνδας.
4: Ελνέτ cultivates personal ties with key figures and individual lawmakers. As a core tactic, it sends lawmakers.
5: Το Elnet καλλιεργεί προσωπικούς δεσμούς με ευρωβουλευτές. Η βασική πρακτική της είναι να τους στέλνει σε πολυτελή ταξίδια στο Ισραήλ με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρουσιάζοντας τα ως εκπαιδευτική εμπειρία. Κατά τους πρώτους 7 μήνες από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, το Elnet οργάνωσε πάνω από 20 ταξίδια, στέλνοντας σχεδόν 300 βουλευτές τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ισραήλ. Αλλά αυτά τα ταξίδια δεν είναι μόνο για επίδειξη. Έχουν σχεδιαστεί για να πείσουν τους βουλευτές να υιοθετήσουν τις αφηγήσεις του Ισραήλ και να προωθήσουν την ατζέντα του
4: Τελαβίβ.
0: Όπως είχαν αποκαλύψει οι Reporters United και εξηγήσαμε στο Infowar, μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, το Ελνέτ χρηματοδότησε ταξίδια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Και πριν από τη γενοκτονία, είχε κάνει το ίδιο και για μια μεγάλη αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κερκόπορτα τώρα για την είσοδο του Ελνέτ στην Ελλάδα είναι το γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer, με το οποίο συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις και προσκαλούν πολιτικούς και καθηγητές πανεπιστημίων. Αναζητώντας όμως την πραγματική ροή των χρημάτων που συγκροτεί αυτό το πανίσχυρο λόμπι, πρέπει μάλλον να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά.
4: So the question now is, besides Israel, who else is funding Elnet? Unsurprisingly, tracking the money leads us back across the Atlantic to the US.
5: Το ερώτημα λοιπόν είναι, εκτός από το Ισραήλ, ποιος άλλος χρηματοδοτεί το Elnet? Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαδρομή των χρημάτων μας οδηγεί πέρα από τον Ατλαντικό στις ΗΠΑ. Η κύρια χρηματοδότησή της προέρχεται από ιδιωτικές δωρεές που συχνά συνδέονται με ισλαμοφοβικές ομάδες και επιφανείς δισεκατομμυριούχους που υποστηρίζουν το Ισραήλ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο βασικός βραχίωνας συγκέντρωσης κεφαλαίων της ομάδας στις ΗΠΑ ονομάζεται Felnet και μόνο το 2022 συγκέντρωσε πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια. Σημαντικοί δωρητές είναι ο Bernie Μάρκους της εταιρείας Home Depot, ο δισεκατομμυριούχος Larry Meisel, καθώς και το ίδρυμα Lisa και Mike LaFell. Χρήματα προέρχονται επίσης από Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους που συνδέονται με διάφορες διατλαντικές ομάδες που προωθούν την Ισλαμοφοβία και χρηματοδοτούν παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς, ανάμεσά τους η Miriam Adelson και η Nina Rosenwald.
0: Το Ελνέτ λοιπόν πληρώνεται από τους ίδιους ανθρώπους που στείνουν ισλαμοφοβικά δίκτυα στην Ευρώπη. Και αν καμιά φορά δείτε ορισμένα τρόλ να στηρίζουν το Ισραήλ ενώ παράλληλα μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις εναντίον των μουσουλμάνων, να ξέρετε ότι ο γνήσιος φασισμός χρειάζεται πάντα πολύ χρήμα για να εκφραστεί ελεύθερα. Ένα πάντως από τα ερωτήματα που συχνά θέτουν όσοι ασχολούνται με το ρόλο των λόμπι στην Ευρώπη είναι γιατί όλοι γνωρίζουμε τόσα πολλά για το λόμπι AIPAC στις ΗΠΑ και τόσα λίγα για το Elnet στην Ευρώπη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι λομπίστες του Ισραήλ στην Ευρώπη αισθάνονταν για χρόνια ότι εργάζονται σε πολύ πιο εχθρικό έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου η στήριξη προς το Ισραήλ ήταν αδιαπραγμάτευτος πυλώνας όλων των κομμάτων εξουσίας. Και ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι είναι να ακούσουμε τη σημαντικότερη φωνή που ανέδειξε ποτέ το AIPAC στις ΗΠΑ, τον Στίβεν Ρόσεν.
6: Steve Rosen. For two and a half decades, I was a senior official of APAC, the American-Israel Public Affairs Committee.
5: Είμαι ο Steve Rosen. Για 2.5 δεκαετίες ήμουν αξιωματούχος του APAC και τώρα είμαι αξιωματούχος του LDET. Ουσιαστικά είναι το ευρωπαϊκό IPAC. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να σωθεί. Πιστεύουν ότι είναι χαμένη υπόθεση, ότι είναι πολύ αργά. Πιστεύουν επίσης ότι δεν έχει σημασία. Λένε όσο έχουμε την Αμερική, δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι λάθος. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρώπης με το Ισραήλ είναι διπλάσιες από αυτές με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό η Ευρώπη είναι ο κύριος στόχος του κινήματος BDS και όχι οι ΗΠΑ, όπου το APAC κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Το κίνημα BDS δεν έχει ελπίδα στις ΗΠΑ, αλλά έχει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ζωτική σημασία για το Ισραήλ. Και αν νοιάζεστε για το Ισραήλ, θα πρέπει να νοιάζεστε για την Ευρώπη και να γνωρίζετε ότι η Ευρώπη δεν έχει χαθεί.
0: Ο Στίβεν Ρόζεν, ο οποίος πέθανε το 2024, δεν ήταν ένας τυχαίος παίκτης στο δίκτυο λόμπι του Ισραήλ. Για ορισμένους, θεωρείται ως ο αρχιτέκτονας των Αμερικανο-Ισραηλινών σχέσεων και ο άνθρωπος που προετοίμαζε για δεκαετίες το έδαφος για την επίθεση εναντίον του Ιράν. Κυρίως όμως, είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ελαφρώς κατάσκοπος. Το 2004 το FBI εισέβαλε στα γραφεία του IPAC με ένταλμα να ερευνήσει τα αρχεία και τον υπολογιστή του Ρόζεν. Και ένα χρόνο αργότερα του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες για κατασκοπία. Φυσικά, το βαθύ κράτος των ΗΠΑ παρενέβη και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν ύστερα από 5 χρόνια. Όλοι όμως γνώριζαν πλέον το ρόλο του IPAC στο εσωτερικό του Αμερικανικού κράτους, του πολιτικού κατεστημένου και του Αμερικανικού παρακράτους. Στην Ευρώπη πάλι φαίνεται ότι θα χρειαστούμε μερικές δεκαετίες έως ότου οι ευρωβουλευτές που ταξίδευαν με έξοδα ενός Ισραηλινού λόμπι να σκεφτούν σε τι ακριβώς μηχανισμούς έχουν λάβει μέρος. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του Elnet στην Ευρώπη θα βρείτε στη σελίδα μας infowar.gr. Και αν σας αρέσουν αυτά που λέμε, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και να ενισχύσετε μια ανεξάρτητη μορφή δημοσιογραφίας. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί έχουμε και συνέχεια.

0: Με κοίτω ένα γόρμα σου.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Stigma Radio.
12: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς θα σας φαινόταν να μαθαίνατε ότι 6 στους 10 Έλληνες βουλευτές πληρώνονται από το λόμπι μιας ξένης χώρας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, το ξέρουν και δεν φαίνεται να τους ενοχλεί. Ακούμε τον Νόαμ Τσόμσκι να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μία χώρα που παρεμβαίνει διαρκώς στην εκλογική διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτείων και δεν είναι η Ρωσία. Συζητάμε για τις 7 δεκαετίες ύπαρξης του ΑΙΠΑΚ, του ισχυρότερου Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον, και θυμόμαστε ότι γεννήθηκε για να συγκαλύψει ένα έγκλημα.
13: This is not those who inflict most, but those who endure most, who will prevail.

0: Τον κύριο που ακούτε σας τον είχαμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Είναι Ιρλανδός και ονομάζεται Brian, αλλά προτιμά να τον αποκαλούν The Accidental Rapper. Ο κατατύχη rapper. Στο συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο Philistine παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ το 1917 μέχρι τις μέρες μας. Μπαίνει μάλιστα και σε τρομακτικές λεπτομέρειες, όπως οι αναφορές στις εφαρμογές παρακολούθησης Pegasus και Predator, που ξεκίνησαν από την περίφημη μονάδα 8200 των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού. Εμείς πάλι ακούμε το τραγούδι για εκείνη την αναφορά που κάνει στο Ισραηλινό λόμπι. Το IPAC, λέει, έχει πραγματοποιήσει πειρατεία στην πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ να γράφουν γι' αυτήν κάτι στους New York Times. Η περιγραφή δεν θα μπορούσε να είναι ακριβέστερη. Και το μόνο που εμείς θα θέλαμε να προσθέσουμε είναι ότι αυτή η ιστορία έχει παρελθόν 7 δεκαετιών. Γιατί το λόμπι που σήμερα δουλεύει υπερορίες για να συντηρεί τη γενοκτονία του Νετανιάχου δημιουργήθηκε για να συγκαλύψει ένα άλλο έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα το οποίο είχε πραγματοποιήσει ο Αριέλ Σαρόν. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
1: But I think the most well-known military activity that he was involved in was the massacre in the village of Kibia.
2: Νομίζω η πιο γνωστή στρατιωτική δραστηριότητα στην οποία ενεπλάκη ο Αριέλ Σαρόν ήταν η σφαγή στο χωριό Κίμπια το 1963. Ήταν η διοικητής διαβόητης μονάδας 101, η οποία είχε σαν αποστολή επιθέσεις αντιπίνων εναντίον τυχαίων Παλαιστινιακών χωριών σε απάντηση σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η μονάδα ειδικευόταν σε επιθέσεις σε χωριά και σε δολοφονίες αθώων αμάχων. Στο χωριό Κίμπια, πάνω από 60 άνθρωποι δολοφονήθηκαν υπό τη διοίκηση του Σαρόν.
1: Under Sharon's command.
0: Τα δύο τρίτα των κατοίκων του χωριού που σφαγιάστηκαν ήταν γυναίκες και παιδιά και ο Αριέλ Σαρόν το γνώριζε πολύ καλά γιατί αυτός έδωσε εντολή να τα σκοτώσουν. Η εντολή που είχε λάβει ήταν να πραγματοποιεί μαζικά αντίπεινα εναντίον άμαχων Παλαιστινίων σαν απάντηση στο θάνατο μιας Ισραηλινής γυναίκας και των δύο παιδιών της από Παλαιστίνιους Φενταγίν. Η σφαγή της Κιμπίγια όμως από τον Ισραηλινό στρατό στέλνει σε όλο τον κόσμο μια γεύση από τα απάνθρωπα χαρακτηριστικά του νεαρού κράτους. Και το Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει μία από τις πρώτες μεγάλες επικοινωνιακές κρίσεις της ιστορίας του. Η απάντηση σε αυτή την κρίση είναι η δημιουργία ενός λόμπι, το οποίο εκτός από το να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για τις σφαγές, θα εξασφάλιζε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίζει αυτές τις σφαγές. Τα έλεγε παλαιότερα το δίκτυο TRT.
3: AIPAC is the oldest pro-Israel lobby in the US. Originally called the American Zionist Committee for Public Affairs,
2: το AIPAC είναι το παλαιότερο φιλοϊσραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονομαζόταν Αμερικανική Σιωνιστική Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων και ιδρύθηκε το 1951 από τον Αϊζέα Κίναν, ο οποίος ήταν δηλωμένος πράκτορας των Ισραηλινών. Ο κύριος σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει όπλα και οικονομική βοήθεια για το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ. Το όνομα αργότερα άλλαξε ώστε να μπορεί να εγγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας που απαλλάσσεται από φόρους, κάτι που επέτρεπε στο AIPAC να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τις πηγές χρηματοδότησής του. About the sources of their funding.
0: Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, το IPAC θα γιγαντωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έως ότου μετατραπεί ίσως στο μεγαλύτερο λόμπι που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε εντός ολίγου.

0: Ο ραπέρ Άμπραξ Φέτον γράφει το τραγούδι του «Don't Trust Presidents» το Δεκέμβριο του 2023 και λέει μερικά πραγματάκια χωρίς περιστροφές. Αναφέρεται στις διώξεις όσων ασκούν κριτική στο κράτος Ισραήλ, το οποίο το συγκρίνει με τη ναζιστική Γερμανία. Κυρίως όμως μιλάει για τους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πουλήσει την ψυχή τους, όπως λέει, στο IPAC. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, την ψυχή τους έχουν πουλήσει 6 στους 10 Αμερικανούς πολιτικούς. Για να καταλάβουμε όμως πώς έφτασε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα να χρηματοδοτείται από το Ισραήλ, πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά το μηχανισμό λειτουργίας του IPAC. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια ενός ρεπορτάζ του Al Jazeera.
1: So how did APAC become the most prominent foreign affairs lobby group in the US?
2: Πώς έγινε το APAC η πιο εξέγουσα ομάδα πίεσης εξωτερικών υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το λόμπι συγκεντρώνει χρήματα μέσω λαμπερών αιτήσεων γκαλά, όπου δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι διαγωνίζονται για να εξασφαλίσουν θέσεις ομιλητών. Το APAC διαθέτει ένα μακρύ κατάλογο πλούσιων υποστηρικτών. Το χρησιμοποιεί για να διοργητεύει χρήματα στους προτιμόμενους υποψήφιους και επίσης για να δωρίζει σε φιλοϊσραηλινά think tanks στην Ουάσιγκτον, ώστε να επηρεάζει την πολιτική για τη Μέση Ανατολή.
0: Το Al Jazeera περιγράφει το γενικό μηχανισμό λειτουργίας του λόμπι. Το TRT όμως μιλά με αριθμούς.
3: Today, APAC is part of a much wider network of pro-Israel lobby groups working to achieve bipartisan US support for the state of Israel by making contributions.
2: Σήμερα το APAC είναι τμήμα ενός πολύ ευρύτερου δικτύου φιλοϊσραηλινών ομάδων πίεσης. Όλες αυτές οι ομάδες εργάζονται για να επιτύχουν διακομματική αμερικανική υποστήριξη για το κράτος Ισραήλ μέσω συνεισφορών σε φιλικούς προς το Ισραήλ βουλευτές. Κατά τη δική του παραδοχή, το APAC έχει 100.000 μέλη που μέσω διαφόρων δωρεών και συνδρομών δίνουν από 60 έως 100.000 δολάρια κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα φορολογικά στοιχεία της οργάνωσης, έλαβε πάνω από 96 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Και ενώ επισήμως το APAC και οι άλλες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συγκέντρωση χρημάτων για πολιτικούς σκοπούς, εντούτοις αυτό είναι απλά μια τεχνική λεπτομέρεια. Η συγκέντρωση χρημάτων αποτελεί τεράστιο τμήμα της λειτουργίας της οργάνωσης. Σε διάμεσες εκλογές του 2018, φιλοϊσραηλινές οργανώσεις συγκέντρωσαν περισσότερα από 14,9 εκατομμύρια δολάρια για υποψηφίους.
0: Αν μόνο ένα από τα Ισραηλινά λόμπι έχει 100.000 μέλη, τα έσοδα μόνο για την ετήσια συνδρομή φτάνουν αμέσως τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ακούσαμε όμως, τα ποσά που κινούνται προσεγγίζουν τα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν έχεις τέτοια κεφάλαια στη διάθεσή σου, μπορείς να πετύχεις πολύ εύκολα δύο στόχους. Να πληρώσεις όσους πολιτικούς προσφέρονται να σε βοηθήσουν και να πληρώσεις για να θάψεις όσους διαφωνούν μαζί σου. Και το IPAC πληρώνει και για τις δύο υπηρεσίες.
1: It's donated to most of the current members of the US Congress, funding 342 out of all 535.
2: Έχει προσφέρει χρήματα στα περισσότερα από τα νυν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Χρηματοδότησε 342 από τα 535. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι η οργάνωση που ξοδεύει τα περισσότερα από όσους εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα στην εσωτερική αμερικανική πολιτική. Το APAC ξοδεύει πολλά για να εκλεγούν οι αγαπημένοι του υποψήφοι. Δείτε για παράδειγμα τις υποκριματικές εκλογές για την υποψηφιότητα του Δημοκρατικών στην πολιτεία του Ιλινόη. Το APAC υπερηφανεύεται για την ήττα της Κίνα Κόλινς. Η Κόλινς είναι πολιτικός και ακτιβίστρια κατά της χρήσης όπλων. Έχει επίσης αποκαλέσει γενοκτονία τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το APAC ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια χρηματοδοτώντας επιθετικές διαφημίσεις για να καταστρέψει την προεκλογική της καμπάνια, όπως και έγινε.
0: Καθώς η επιθετικότητα του Ισραήλ κλιμακωνόταν τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν φωνές μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα που ζητούσαν να περιοριστεί η χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το IPAC άρχισε να τους χτυπά έναν προς έναν.
1: It spent $50 million on the 2022 midterms, including more than $17 million.
2: Ξόδεψε 50 εκατομμύρια δολάρια σε ενδιάμεσες εκλογές του 2022, συμπεριλαμβανόμενων 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσες δωρεές. Και ξόδεψε τα διπλά για τους Δημοκρατικούς από ό,τι για τους Ρεπουμπλικάνους. Πέτυχε να ετηθούν 13 υποψήφοι που το AIPAC ισχυρίζεται πως θα υπέσκαπταν τις σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Τώρα αναμένεται να ξοδέψει 100 εκατομμύρια δολάρια στις φετινές εκλογές. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και παρουσιάζεται από το ίδιο το AIPAC, αλλά δεν δρά μόνο του. Δημιούργησε μια θυγατρική με το όνομα United Democracy Project, η οποία επίσης χρηματοδότησε εκστρατείες εναντίον της Collins στο Ιλινόι και τώρα χρηματοδοτεί επιθετικές διαφημίσεις εναντίον των νεαρών προοδευτικών βουλευτών των Δημοκρατικών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η μοναδική Παλαιστινή Αμερικανίδα βουλευτής Ρασίντα Ταλίπ.
0: Το γεγονός ότι το λόμπι μιας ξένης χώρας μπορεί να επιτίθεται σε πολιτικούς των ΗΠΑ και να τους πετά έξω από τον πολιτικό στίβο, συνιστά άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Αν θυμάστε όμως, εδώ και μία δεκαετία, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν αποκλειστικά για παρεμβάσεις που, όπως υποστήριζαν, έκανε η Ρωσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Γεγονός που κάποια στιγμή φάνηκε να εξοργίζει ακόμη και τον συνήθως πράο Νόαμ Τσόμσκι.
4: Did the Russians interfere in our elections? An issue of overwhelming concern in the media. I mean, in most of the world.
2: Παρενέβησαν οι Ρώσοι στις εκλογές μας? Είναι ζήτημα το οποίο φαίνεται να συγκλονίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αυτό αντιμετωπίζεται σαν αστείο. Καταρχάς, οτιδήποτε και αν έκανε οι Ρώσοι, οχριά σε σύγκριση με ό,τι κάνει ένα άλλο κράτος. Ανοιχτά, θρασίτα και με τεράστια υποστήριξη. Η Ισραηλινή παρέμβαση σε αμερικανικές εκλογές ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε μπορεί να έκαναν οι Ρώσοι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, πηγαίνει απευθείας στο Κογκρέσο, χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο και μιλά στο Κογκρέσο υποσυγκλονιστικά χειροκροτήματα, προσπαθώντας να υποσκάψει τις πολιτικές του Προέδρου. Αυτό συνέβη με τον Ομπάμα και τον Νετανιάχου το 2015.
0: Παραδόξως, αυτά που έλεγε πριν από μερικά χρόνια Νόαμ Τσόμσκι τα είχε πει πριν από δύο δεκαετίες ένας Αμερικανός πολιτικός. Τον λένε Τζίμι Κάρτερ και κάποτε τύχαινε να είναι και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: There are very few, if any, voices in the political realm of Washington or in the major news media who would raise the kind of issues that are raised in this book.
6: Υπάρχουν ελάχιστοι, ή ίσως να μην υπάρχει και κανένας άνθρωπος στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης που θα τολμούσαν να αναφέρουν όσα γράφω στο βιβλίο μου. Δεν ξέρω. Ίσως δέχονται πιέσεις ή ίσως το φαινόμενο να σχετίζεται με τη δράση θρησκευτικών οργανώσεων. Αυτό που ξέρω είναι ότι κανένας αξιωματούχος δεν τολμά να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, ακόμη και όταν αυτό πραγματοποιεί φρικαλαιότητες κατά των Παλαιστινίων. Ίσως το εβραϊκό λόμπι να σχετίζεται με αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αυτό καθορίζει τι θα γράψει η Washington Post και η New York Times. Είναι όμως βέβαιο ότι αυτά και τα άλλα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν όλες τις απόψεις για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Δυτική Όχθη.

0: της πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Σικάγου John Mersheimer και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Harvard Stephen Walt παρουσίασαν το βιβλίο τους «Το Ισραηλινό Λόμπι και η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών». Ή τουλάχιστον προσπάθησαν να το παρουσιάσουν, γιατί αρχικά κανένας δεν ήθελε να το εκδώσει. Όπως εξηγούσε τότε ο ίδιος ο Stephen Walt.
1: Είχαμε συμφωνήσει το κείμενο να τυπωθεί στο περιοδικό Atlantic Monthly. Αρχικά μας ζήτησαν να κάνουμε αρκετές αλλαγές στο περιεχόμενο. Ύστερα μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύσουν καθόλου το κείμενο. Και δεν μας εξήγησαν γιατί. Αναζητήσαμε και άλλους εκδότες, αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να τυπώσουμε αυτό το κείμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ύστερα από 6 μήνες επικοινώνησε μαζί μας η έκδοση London Review of Books, μιλήσαμε μαζί τους και το κείμενο εκδόθηκε ύστερα από μερικούς μήνες.
2: It's received some coverage, not very extensive coverage, but in a number of places. The Boston Globe ran a story or two about it. The Washington Post did.
1: Ορισμένα μόνο περιοδικά και εφημερίδες αναφέρθηκαν στην εργασία μας. Έγραψε κάτι η Boston Globe και η Washington Post. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι προτίμησαν να ασχοληθούν με την προσωπικότητά μας και όχι με αυτά που γράφαμε. Και ακολούθησαν μια κοινή τακτική. Προσπάθησαν να μας διαβάλουν, συνδέοντας το όνομά μας με ανθρώπους τους οποίους προσωπικά παιχθανόμαστε. Όταν δεν έχουν επιχειρήματα, καταφεύγουν στη λασπολογία. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που κάποιος ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ο μακαρίτης δημοσιογράφος Ρόμπερτ Φίσκ είχε μιλήσει τότε με έναν από τους δύο καθηγητές. Και αυτό που συνάντησε ήταν ένας τσακισμένος άνθρωπος.
3: Πήρα συνέντευξη από τον φουκαρά τον Walt στο Harvard. Μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό Λόμπι και βρισκόταν σε κατάσταση κατατονικού σοκ. Του είπα ηρέμησε, έλα στην παρέα μας. Όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έντιμη κριτική στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών, ταυτίζονται αντισημίτες.
0: Προφανώς, αν αυτά συμβαίνουν σε συντηρητικούς καθηγητές πανεπιστημίων, μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσεις θα έχει η επίθεση Ισραηλινών λόμπι, όπως το IPAC, σε ριζοσπάστες πανεπιστημιακούς, όπως παραδείγματος χάρη ο Νόρμαν Φίνκελστάιν. Εβραίος και ο ίδιος και παιδί θυμάτων του Ολοκαυτώματος, εξηγούσε πριν από 2 δεκαετίες τι σήμαινε για την καριέρα του η επίθεση που δέχθηκε από το Ισραηλινό λόμπι.
4: I have never been on television in the United States.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν με προσκάλεσαν ποτέ σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές. Είμαι 53 ετών. Έχω ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και σειρά δημοσιεύσεων και δεν μου προσφέρουν σταθερή δουλειά. Λένε ότι είμαι ο μοναδικός εν ζωή ακαδημαϊκός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που παραμένει για τόσα χρόνια βοηθός καθηγητή.
0: Ο Φίνκελστάιν δεν ήταν βέβαια από τους ανθρώπους που θα το έβαζαν κάτω. Συνέχισε να αντιστέκεται στην επιρροή του Ισραηλινού λόμπι και να εξηγεί τον μηχανισμό λειτουργίας του.
4: When you enter the arena of public debate, public discussion, the media, all of a sudden, the Israel-Palestine conflict.
1: Στις δημόσιες συζητήσεις και τοποθετήσεις σχετικά με το ρόλο του Ισραήλ και των Παλαιστινίων φαίνεται να επικρατεί απόλυτη ασυνεννοησία. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη διχογνωμία. Είναι στημένη. Το λόμπι επιχειρεί να προκαλέσει σύγχυση και να απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά γεγονότα για την απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους.
4: The main means used are first of all to mystify the conflict.
1: Καταρχάς, επιχειρεί να σκεπάσει την υπόθεση με ένα πέπλο μυστηρίου. Λέει ότι το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που μόνο κάποιος με την ευφυΐα ενός πυρηνικού επιστήμονα θα μπορούσε να ασχοληθεί μαζί του. Κατά δεύτερο, κατατάσσει όσους ασχολούνται με το ζήτημα στην κατηγορία του λεγόμενου νέου αντισημιτισμού. Και τέλος, διασπείρει ελλιπείς και ψευδείς πληροφορίες οι οποίες διοχετεύονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ύστερα νομιμοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.
4: And even acclaimed by the mainstream media. That's the problem.
0: Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-99. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: Με εκεί το αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: στίγμα.
1: Μια.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Stigma Radio.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: Με κοίτω ο εργόρμος.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25-798.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Φάρμα το Ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο. Καθημερινώς δύο προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το Ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
11: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
13: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω, εργός μας.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
1: Stigma Radio.

0: Κυρίκου! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Motion.
1: Stigma Radio.
2: Με κοιτώ ο εραγόρμος.
3: Κάντο κέρας.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: στίγμα.
1: Πού μειών!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα τριών τεμαχίων από 3,90. και 19, τώρα 2 και 55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, τη συναισθηματική αξία.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμανση λεκάνης.
2: Έντομο απόθυση,
1: αρωματισμός χώρο,
2: απεντόμωση μειοκτονία,
1: προϊόντα και συσκευές χάς,
2: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
2: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
1: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
2: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
1: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Με κοίτω ο εργόρμος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το εργό μας.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Με κοίτω ο ιεραρχός μας.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Maria, pull me out!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό horror, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Μπέικου! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Ηλίας Τάτσης σας καλωσορίζει στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες, ένα ταξίδι στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Brand New Heavies από το μόνιμο πρώτο τους άλμπουμ Dream Come True, για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή. Ένα άλμπουμ που εγκαινίασε κατά κάποιο τρόπο και την σύγχρονη αναβίωση της acid jazz. Συνεχίζουμε με τον Sugarcane Harris και το υπέροχο βιολί του Runaway από το άλμπουμ Cup Full of Dreams του 1973.

Αν η brand new heavies εγκαινίασαν το σύγχρονο ρεύμα της acid jazz στην αρχή του 90s, συγκροτήματα όμως αυτό που μόλις ακούσαμε, η MFSB, θεωρούνται σήμερα οι ρίζες της acid jazz. Mother, Father, Sister, Brother, το περίφημο συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια και υπεύθυνον πολύς για τον μοναδικό ήχο της soul της δεκαετία του 70, Philly Sound. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα κομμάτι που θεωρείται ως προάγγελος της σύγχρονης acid jazz, Brazilian Tapestry, Ostrich Gilberto και Stanley Tarentine από το album Gilberto and Tarentine που κυκλοφόρησε το 1971. Μετά τις διαφημίσεις, πάλι κοντά σας.

0: Στίγμα.
1: Με κοίτω ο εραγόρμος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με τον φιλαδόν drummer Αλέξη Λινιόλα να λύγει την εκπομπή του δεύτερου μέρους. Penguin and the Pelican από το album From Helsinki του Harlem που μόλις κυκλοφόρησε, παρέα του Nathan Francis στο μπάσο, και για τη συνέχεια το βρετανικό τρίο Co Trio, το νέο τους album The Rule of Three. Ακούμε Now Here. Στο μικρό μου και σε επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

άρπα εκπέμπει μαγεία και αυτό επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά από την νεαρή, όχι μάλλον και τόσο νεαρή, αφού είναι γεννημένη γύρω στο 1980, αρπίστρια Casey Watson Frasignon από τη Νέα Ορλεάνη, η οποία βαδίζει σταθερά στα βήματα της Dorothy Ashby αλλά και νεότερων αρπιστριών όπως Brandy Younger. Ακούσαμε ένα κομμάτι Constellation of Symptoms από το νέο άλμπουμ της αρπίστριας Bardo που μόλις κυκλοφόρησε. Για τη συνέχεια ο Chris Potter από το νέο του άλμπουμ Live with Ghost Today ακούμε Into Africa.

0: Stigma Radio.
1: Πού μία!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λίον Τόμας για την εισαγωγή στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Just in Time to See the Sun από το άλμπουμ Full Circle 1973, και για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που ουσιαστικά είναι ένα ντουέτο με καταγωγή από την Πορτογαλία αλλά δραστηριοποιούμενο στη Γερμανία. Trio Sense, το όνομα του group, G Brothers το κομμάτι από το άλμπουμ τους Story of Life. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade, Joshua Redman στο άλμπουμ του τελευταίο Mood Swing 1994. Ακούσαμε το κομμάτι Rejoice, ένα άλμπουμ σταθμός από κάθε άποψη, αφού η νεαρή τότε μουσική, τέσσερις μουσικοί, σήμερα συγκαταλέγονται στους θρύλους της σύγχρονης jazz. Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον Brad Mehldau, που δύο χρόνια αργότερα, τρία μάλλον, το 1997, ηχογραφεί το άλμπουμ The Art of Trio, από το οποίο ακούμε I Didn't Know What Time It Was. Μια σύνθεση των Rodgers & Hart που πρωτοακούστηκε στο musical του Broadway Too Many Girls το 1939. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εργός μας.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Υπέροχη ερμηνεία της Ρενέ Μαρή στο κλασικό Them The Rise, που πρώτα τραγούδησε ο Bing Crosby το 1931, αλλά έκανε θάνατο η Billie Holiday το 1939. Η Ρενέ Μαρή με δύο γκράμμι στο ενεργητικό της και ένα υπέροχο άλμπουμ, Vertigo το 2001, που κυκλοφόρησε το 2001 και από το οποίο ακούσαμε το Them The Rise. Άλλη μια εκτέλεση αυτού του κλασικού τραγουδιού, αυτή τη φορά από το Wynton Marsalis, From Billie Holiday to Edith Piaf, το άλμπουμ Live in Marcia Festival της Γαλλίας, στο ακορντεόν ο Ρίσαν Γκαλιάνο.

Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Jazz Live έφτασε για μια ακόμη φορά στο τέλος της. Θα σας αποχαιρετήσουμε, αποχαιρετώντας ταυτόχρονα ένα γίγαντα, ένα κολοσσό της jazz, τον Sonny Rollins, που έφυγε από κοντά μας στις 25 Μαΐου, πλήρης ημερών. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Miles Davis είναι το κορυφαίο τενόρο σαξόφωνο στην ιστορία της jazz. Από το άλμπουμ Saxophone Colossus του 1956 ακούμε τη δικιά του ερμηνεία στην κλασική σύνθεση Kurt Weill, Bertolt Brecht, Moritat, η πιο γνωστή Mark the Knife. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους ολιβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κερίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.